0: Ακούσει πιού. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.